2, 3, 4.

Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.

0: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε μερικές από τις μεγαλύτερες ιταλικές επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι η εκπομπή «Η Μιλιόρη» που μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 το πρωί. Επιλέγει ο Διονύσης Ευγενίδης για τους ακροατές του Radio Bird.
1: Sono un italiano, sono un italiano.
2: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: Ακούσατε την εκπομπή «Η Μιλιόρη». Μια ώρα με τα αγαπημένα σας ιταλικά τραγούδια.
1: Con la chitarra in mano.
0: Μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 η ώρα το πρωί.
1: Lasciatemi cantare.
0: Οι επιλογές ήταν του Διονύση Ευγενίδη για τους ακροατές του Radio Bird.
1: Sono un italiano, sono un italiano.
2: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

Βόλτα στην Ελλάδα. Ένα πρωινό ταξίδι στο Ραδιοπούλι με όχημα τις μουσικές και τα τραγούδια. Μουσική επιμέλεια

ξέρεις, φέρ' το εδώ κάτω αν μπορείς. Και ξέρεις, εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρύφτει.

Βόλτα στην Ελλάδα. Το ραδιοπούλι σας καλημερίζει με ένα ταξίδι στις γειτονιές της ελληνικής μουσικής. Επιμέλεια Δημήτρης Θεολόγου.

0: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα, εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.
1: Πλησιάζοντας επέτειο.

Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο. Nice music for beautiful people. Στην επιλογή της μουσικής είναι μαζί σας ο Βασίλης Κόνο. Ακούμε τον μεγάλο David Sanborn στο άλτο σαξόφωνο.

Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο. Στην επιλογή της μουσικής για ένα δύο ώρο ήταν μαζί σας ο Βασίλης Κονόμου. Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας, να είστε καλά. Τα λέμε πάλι αύριο την ίδια ώρα. Γεια σας.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Έρχεται στις 25 Ιουλίου 17η ροκ συνάντηση Κιάτου με τους θρυλικούς Magic the Spell και Punks Romana και κορίνθιους μουσικούς και μπάντες Just Us, The Blue Bolts, Έλευση, Δημήτρης Φραγκούλης και Locrians, Aqua Barons, SNDS. Παράλληλα θα λειτουργεί έκθεση οικαστικών κορίνθιων καλλιτεχνών 17η ροκ συνάντηση Κιάτου Σάββατο 25 Ιουλίου στην πλατεία κάτω από το Δημαρχείο για τον Κώστα Καραμπέτσο, για την κορυφιακή σκηνή, για σένα.

Οι μίστες του έντεχνου με τον Άρη Κατσαβριά σας προσκαλούν κάθε Πέμπτη στις 11 το βράδυ στο Radio Bird, στο σταθμό που πετάει και κελαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

Αποκοιμήθηκα σαν ξένος, σαν ξενάκι, σαν πάντα ξένος. Κι ήρθε και κατακάθισε πάνω μου σαν σεντόνι, όλη της γης η σκόνη, όλη της γης η σκόνη.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Alternative Universe. Μία ώρα με μουσικές από ένα εναλλακτικό σύμπαν. Επιμελούνται τα Working Girls, η Όλγα και η Αναστασία.

Ήταν μία ώρα με μουσικές από ένα εναλλακτικό σύμπαν. Επιμελήθηκαν τα Working Girls, η Όλγα και η Αναστασία.

0: το φως των αστεριών.
1: Έσβησε σαν όνειρο

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Έρχεται στις 25 Ιουλίου 17η ροκ συνάντηση Κιάτου με τους θρυλικούς Magic the Spell και Punks Romana και Κορίνθιους μουσικούς και μπάντες Just Us, The Blue Bolts, Έλευση, Δημήτρης Φραγκούλης και Locrians, Aqua Barons, SNDS. Παράλληλα θα λειτουργεί έκθεση οικαστικών Κορίνθιων καλλιτεχνών 17η ροκ συνάντηση Κιάτου Σάββατο 25 Ιουλίου στην πλατεία κάτω από το Δημαρχείο για τον Κώστα Καραμπέτσο, για την κορυφιακή σκηνή, για σένα.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί ξεκινά με ένα τραγούδι που το ένα φέρνει τ' άλλο και που δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Αν σας αρέσει αυτό, τότε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6 στις 7 ας αφήσουμε την εκπομπή να ρολάρει και να ροκάρει με ένα τραγούδι που το ένα θα φαίνει το άλλο. Τραγούδι όμως όπως και να έχει ροκ. Μια εκπομπή που παρουσιάζει και επιμελείται ο Ανέσης Χατζιαντωνίου αποκλειστικά και μόνο για το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο.

Φίλοι και φίλες του Radio Bird, γνωστοί και άγνωστοι ακροατές του σταθμού, καλησπέρα σας. Είσαι συντονισμένοι με το σταθμό που δεν έχει συχνότητα, αλλά έχει προσωπικότητα, ταυτότητα, μεράκι και έρωτα για την καλή μουσική. Στο σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Για όλο τον κόσμο. Είμαι ο Ανέστης Χατζιαντωνίου και θα κάνουμε παρέα για μια ώρα με την εκπομπή «Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα η μουσική». Μια εκπομπή που επιμελούμε και παρουσιάζω κάθε μέρα από τις 6 ως 7 το απόγευμα εκτός από τις Τετάρτες και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Μια εκπομπή που παίζει αποκλειστικά στη μουσική φωλιά του Radio Bird, του ραδιοφωνητερνετικού σταθμού για όλο τον κόσμο, με μουσικές που δεν παίζουν πουθενά αλλού, παρά μόνο εδώ, στο Ραδιοπούλι. Για σήμερα έχω επιλέξει classic και progressive rock μουσικές. Θα είμαστε λοιπόν για μια ώρα μαζί, ακούγοντας μουσικές που επέλεξα για μας, ελπίζοντας να σας αρέσουν. Ξεκινάμε λοιπόν με τους Journey και με το κομμάτι τους I Will Find You, που κυκλοφόρησε στα 1977 στο άλμπουμ τους Next. Ας αφήσουμε λοιπόν να τα πει καλύτερα η μουσική, ευχόμενος καλές ακροάσεις σε όλους μας γενικώς.

Από το αμερικάνικο rock συγκρότημα που δημιουργήθηκε στο Σαν Φραντσίσκο το 1973 και που αποτελούνταν από τα πρώην μέλη των Σαντάνα και των Φρούμιος Bandersnatch, τους Journey, ακούσαμε το τραγούδι I Would Find You από τα 1977 και μέσα από το τρίτο στούντιο άλμπουμ τους με τον τίτλο Next Album που έφτασε στο νούμερο 85 του Billboard 200 Albums Charts. Είναι το τελευταίο άλμπουμ που χαρακτηρίζεται αποκλειστικά από τον Greg Rowley στα φωνητικά. Αφήνουμε τους Journey και περνάμε στο αγαπημένο γκρουπ τους Wishbone-as. Wishbone-as, ένα βρετανικό ροκ συγκρότημα που δημιουργήθηκε το 1969 και έφτασε στην ακμή του κατά το πρώτο μισό της δεκαετίας του 70. Θα τους ακούσουμε από τα 1978 και μέσα από το ένατο στούντιο άλμπουμ τους με τον τίτλο No Smoke Without Fire στο τραγούδι The Way of the World.

Για όσους και όσες τώρα συντονιστήκατε με το Radio Bird, το σταθμό που πετάκι και λαϊδά σε όλο τον κόσμο, ακούτε την εκπομπή «Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα η μουσική». Είμαι ο Ανέστης Χατζιαντωνίου από το Περιστέρι που την επιμελούμε και την παρουσιάζω κάθε μέρα από τις 6-7 το απόγευμα εκτός από τις Τετάρτες και σε επανάληψη το Σαββατοκυριακό την ίδια ώρα. Ακούσαμε τους Wishbone στο τραγούδι «The Way of the World» μέσα από το άλμπουμ τους «No Smoke Without Fire» που ήταν το ένατο στούντιο άλμπουμ τους και κυκλοφόρησε στα 1978. Το άλμπουμ αυτό έφτασε στο νούμερο 43 στο βρετανικό άλμπουμ chart. Συνεχίζουμε με τους Boston στα 1986 για να τους ακούσουμε από το άλμπουμ τους «Third Stage» στο τραγούδι «We're Ready». Η Boston, ένα αμερικάνικο hard rock συγκρότημα που δημιουργήθηκε στη Βοστόνη το 1976 και γνώρισε πολύ μεγάλη επιτυχία στις δεκαετίες του 70 και του 80. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι τους «We're Ready» από τα 1986.

ήταν η Boston. Ο Tom Scholz είναι το μοναδικό ιδρυτικό μέλος της μπάντας που παραμένει μέχρι και σήμερα, ο οποίος εκτός της κιθάρας, των πλήκτρων και των φωνητικών, έχει αναλάβει και την παραγωγή σε όλα τα άλμπουμ του συγκροτήματος. Ακούσαμε τους Boston από το τρίτο τους στούντιο άλμπουμ με το τίτλο Third Stage, το οποίο κυκλοφόρησε στα 1986, στο τραγούδι We're Ready. Από το άλμπουμ αυτόν, δύο σίγκλ κυκλοφόρησαν κάνοντας επιτυχία. Το ένα είναι το Amanda και το άλλο είναι το We're Ready που μόλις ακούσαμε. Αφήνουμε τους Αμερικάνους Boston και πάμε στην Αγγλία για να ακούσουμε τους Spooky Tooth, μια αγγλική rock μπάντα αρχικά ενεργό από το 1967 έως το 1974. Το πιο γνωστό μέλος της σύνθεσης τους ήταν ο τραγουδιστής και κιθαρίστας Mick Jones. Πάμε να τους ακούσουμε από τα 1974 και μέσα από το άλμπουμ τους με το τίτλο The Mirror στο ομότιτλο τραγούδι. Μην ξεχνάτε τα www.radiobird.gr που είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση της ιστοσελίδας του σταθμού μας, που μέσα από αυτήν μπορείτε να μας ακούτε, μπορείτε να μας γράφετε σε chat σε πραγματικό χρόνο και μπορείτε να μαθαίνετε τα νέα του σταθμού αλλά και πολλά άλλα.

0: ας αφήσουμε να τα πει καλύτερα η μουσική. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέσης Χατζηαντωνίου κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 6 στις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κελαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Πλησιάζοντας επέτειο.
0: 30 λεπτά μετά τις 6 και κλείσαμε το πρώτο μισάωρο της εκπομπής με μια αγγλική rock μπάντα, τους Spooky Tooth. Τους ακούσαμε από τα 1974 μέσα από το άλμπουμ τους με τίτλο The Mirror στο ομότιτλο τραγούδι. Το άλμπουμ αυτό, όπως είπα, κυκλοφόρησε το 1974, ένα μήνα μετά την οριστική διάλυση των μελών της μπάντας. Βέβαια, μετά από 25 χρόνια ξανακυκλοφόρησαν άλλο ένα άλμπουμ το 1999. Τίτλος του ήταν το Cross Propose, η άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Πάμε τώρα να ανοίξουμε το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής με τους Led Zeppelin. Θα τους ακούσουμε από τα 1973 και μέσα από το πέμπτο στούντιο άλμπουμ τους με τον τίτλο House of the Holy στο τραγούδι Over the Hills and the Far Away. Η Led Zeppelin, έτσι για την ιστορία, ένα αγγλικό rock συγκρότημα που φτιάχτηκε στο Λονδίνο το 1968. Αναδέθηκαν μέσα από την βρετανική blues σκηνή και είναι ένα από τα 10 πρώτα συγκροτήματα σε πωλήσεις στην ιστορία της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Αποτελούνταν από τον Jimmy Page στην κιθάρα, τον Robert Plant στα φωνητικά και στη φυσαρμόνικα, τον John Paul Jones στον μπάσο, στα πλήκτρα, στο μαντολίνο και στη φλογέρα και τον John Bonham στα τύμπανα. Θεωρούνται πρωτοπόροι στη δημιουργία νεότερων ειδών μουσικής όπως το heavy metal και το hard rock που κυριάρχησαν στις δεκαετίες του 70 και του 80 και η μουσική τους είχε επιρροές από όλα τα είδη όπως την blues και το rock and roll. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τώρα το τραγούδι του Led Zeppelin Over the Hills and the Far Away από τα 1973.

Ακούσαμε τους Led Zeppelin στο τραγούδι Over the Hills and the Far Away που κυκλοφόρησε στα 1973 και μέσα στο πέμπτο στούντιο άλμπουμ τους με τον τίτλο Houses of the Holy. Άλμπουμ το οποίο στην Βρετανία, στον Καναδά, στην Αμερική και στην Αυστραλία πήγε στο νούμερο 1. Στην Αμερική έγινε 11 φορές πλατινένιο και στη Βρετανία 1. Αφήνουμε τους Led Zeppelin και πάμε σε μια μπάντα που λέγεται Pace Aston Lord, μια βρετανική rhythm and blues funk and soul μπάντα που ιδρύθηκε μετά τη διάλυση των Deep Purple το 1976 από τα τρία ονόματα που ακούσαμε πριν. Θα τους ακούσουμε στο ένα και μοναδικό άλμπουμ που κυκλοφόρησε στα 1977 με τον τίτλο Malice in the Waterland στο τραγούδι Ghost Story.

Από την μπάντα που δημιούργησαν ο Pace, ο Άστον και ο Lord μετά τη διάλυση των Reaper το 1976, ακούσαμε το τραγούδι God's Story που το κυκλοφόρησαν στα 1977 μέσα από το άλμπουμ τους με τίτλο Malice in Waterland. Μια μπάντα που δημιουργήθηκε το 1976, κυκλοφόρησε ένα και μοναδικό άλμπουμ το 1977 και διαλύθηκε το 1978. Τους αφήνουμε και πάμε στον J.J. Cale, τον Αμερικάνο τραγουδιστή, τραγουδοποιό, συνθέτη και με επιρροή στη λίστα κιθαρίστα. Θα τον ακούσουμε από τα 1979 και μέσα από το άλμπουμ του με το τίτλο 5 στο τραγουδί Friday.

ήταν ο J.J. Cale, που η επιρροή του ως μουσικού καλλιτέχνη αναγνωρίστηκε ευρέως από πρόσωπα όπως τον Mark Knopfler, τον Neil Young και τον Eric Clapton, οι οποίοι τον περιέγραψαν σε ένα από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες στην ιστορία του rock. Ήταν ο ίδιος ολόκληρη ορχήστρα, παίζοντας όλα τα όργανα στις ηχογραφίσεις μόνος του. Πέθανε από καρδιακή προσβολή το 2013 στην Αμερική. Θεωρείται ως ένας από τους δημιουργούς του Tusla Sound, ένα χαλαρό ύφος που συνδυάζει το blues, το rockabilly, την country και την jazz. Εμείς τον ακούσαμε από το άλμπουμ του με το τίτλο 5, που είναι το πέμπτο στούντιο άλμπουμ του, που σηματοδοτεί την πρώτη εμφάνιση της Christine Lakeland σε ένα άλμπουμ του J.J. Cale, μια τραγουδίστρια και μουσικό που θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη μουσική του Cale τα επόμενα χρόνια. Όπως είπα, τον ακούσαμε από το 5 του 1979 και στο τραγούδι Friday. Πάμε τώρα σε έναν άλλο Αμερικάνο ροκ συνθέτη και τραγουδιστή και τραγουδιοποιό και μουσικό, τον Warren Zevon. Θα τον ακούσουμε από τα 1978 και μέσα από το άλμπουμ του με το τίτλο Excitable Boy στο τραγούδι Werewolves in London.

Συντονισμένοι με το Radio Bird, ακούτε την εκπομπή «Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα η μουσική». Στο μικρόφωνο και στην παρουσίαση, ο Ανέστης Χατζιαντωνίου από το Περιστέρι, που για σήμερα έχει επιλέξει classic progressive rock μουσικές. Ακούσαμε το Warren Zevon στο τραγούδι «Werewolves of London» του 1978 και μέσα από το άλμπουμ του με τίτλο «Excitable Boy». Το τραγούδι Werewolves of London ως single έφτασε στο νούμερο 21 και παρέμεινε στο αμερικάνικο Top 40 για 6 εβδομάδες. Το The Album Excitable Boy έφτασε στο νούμερο 8 του Billboard Pop Albums και έγινε πλατινένιο και χρυσό στην Αμερική. Αφήνουμε το Warren Zevon και πάμε στους δικούς μας Socrates Drug Deconium. Θα τους ακούσουμε από τα 1973 και μέσα από το άλμπουμ τους On The Wings στο τραγούδι Love Sick Kids Blues.

Ακούσαμε τους Σόκρατες Drunk the Conium στο τραγούδι Love Sick Kids Blues που κυκλοφόρησε στα 1973 και μέσα στο άλμπουμ τους με τίτλο On the Wings. Οι Σόκρατες, ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα του ελληνικού ροκ με ελληνικό στίχο, που σχηματιστήκε το 1969. Η δισκογραφία τους αποτελούνταν από 7 studio albums. Εμείς τους ακούσαμε από το τρίτο του studio album με τον τίτλο On the Wings. Αφήνουμε τους Σόκρατες και πάμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής που θα το πούν η Ambrosia, μια αμερικάνικη rock μπάντα που σχηματίστηκε στο Los Angeles το 1970. Θα σας ακούσουμε από το ομότιτλο debut του άλμπουμ με το όνομά τους στο τραγούδι Time Waits for No One. Και με αυτό το τραγούδι θα σας αποχαιρετήσω όλους εσάς, τους γνωστούς και άγνωστους ακροατές του Radio Bird, του σταθμού Πετάκι και Λαϊδά σε όλο τον κόσμο και της εκπομπής. Ας αφήσουμε να τα πει καλύτερα η μουσική. Είμαι ο Ανέσης Χατζιαντωνίου από το Περιστέρι που την επιμελούμε και την παρουσιάζω κάθε μέρα από τις 6 ως 7 το απόγευμα εκτός από την Τετάρτη και το Σαββατοκύριακο σε επανάληψη την ίδια ώρα. Γεια σας λοιπόν σε όλους εσάς, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε, να είστε όλοι καλά και να προσέχετε, να είστε προστατευμένοι εσείς και οι γύρω σας. Μπορεί αυτή η εκπομπή να τελειώνει, αλλά εσείς συνεχίζετε να ακούτε το Radio Bird και τους παραγωγούς που συνεχίζουν μετά από μένα. Γεια σας λοιπόν, καλή αντάμωση ως την επόμενη ζωντανή εκπομπή και εύχομαι σε όλους μας καλές ακροάσεις γενικώς. Γεια σας και καλή αντάμωση.

0: Τι τρέχει! Έγινε κατολίσθηση και πέσε κάνας βράχος!
1: Βράχος είναι και κιλά. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλφανή 205. Κάθε Τρίτη και Τετάρτη 7 με 8 το βράδυ. Πολύ καλησπέρα σας. Τι κάνουμε όλοι καλά? Αλφανή 205, βράχος είναι και κιλά, ξανά μαζί. Οι Thousand Modes θα ανοίξουν τη σημερινή εκπομπή και το Lose.

μας τυφλός της πιάτσας παραπέμπει. Τα όνειρα υπόσχεση βουφιάνου θελωρού στα πλάστα της κιθάρας οργή που περισσεύει. Σαφώνος που σχεδιάστηκε στη σκέψη ενός μωρού.

απλώθηκε και έγινε λοιμός. Η πίκρα πως κατάγεται απ' τη δική μας φάρα. Μας έπεισε και έγινε αφέντης τιμωρός.

Αυτή είναι η δελέχεια βουτιά από ψηλά. Αρφάνει 205 βράχος είναι και κιλά. Μέσα από το ραδιοπούλι www.redumber.gr και μέσα από τις διάφορες πλατφόρμες που μας αναμεταδίδουν. Ξεκινήσαμε με Thaos Mode Loose, συνεχίσαμε με Δραμαμίνη Κορίτσι στο πιάνο και όπως είπαμε αυτή ήταν η δελέχη και το βουτιά από ψηλά. Εμείς είμαστε μαζί κάθε Τρίτη και Τετάρτη 7 με 8, κάθε Σαββατοκύριακο σε επανάληψη στις 5, πάντα μέσα από το ραδιοπούλι, πάντα μέσα από τη φιλόξενη μουσική φωλιά του Radio Bird. Αυτός είναι ο Νίκος Γιακουμάκης. Γιατί πατέρα.

Νίκος Γιακουμάκης, γιατί πατέρα. Αρφάνη 205 Βράχος Νικηλά, όπως είπαμε, μέσα από το ραδιοπούλι www.radiobert.gr και μέσα από τις διάφορες πλατφόρμες που μας αναμεταδίδουν. Κάτω δεξιά μπανεράκι για σχόλια, σχολιανά, παρατηρήσεις και λοιπά, συναφή επαγγέλματα. Και τούτη είναι η Art Telepaths και μόνοι ερχόμαστε.

χιλιάδες. Όλοι μας κρατάμε από ένα όρατο μπαλόνι. Από μακρό σε κάνει ο φόβος να μην πληγωθείς. Ο εγωισμός το φουσκώνει μα όσο μεγαλώνει. Τους τραβάει ψηλά μα δεν πατάν στη γη. Να ασφαλείς ναι μεν μα νιώθουν μόνοι. Τι κι αν σε βλέπω από ψηλά, δω συνέτσι κάνεις άνθρωπο.

Ναι, και εκεί συγγύη Βέβυλος λίγο μελάνι. Ήταν ο Άνθεν 25 η εκπομπή Βράχος Νικηλά, που έφτασε στο τέλος της και κλείνει κάπως έτσι. Είμαι Σκούμπρια και Βουκολικό. Μέχρι την επόμενη φορά, να προσέχετε τον εαυτό σας και τους άλλους, να περνάτε πάντα καλά και να μην ξεχνάτε. Ψυχραιμία, παιδιά. Πάνω απ' όλα, ψυχραιμία.

αν το καλοσκεφτούμε, η ζωή μας είναι μια αλληλουχία από τροχές που συνεχώς διασταυρώνονται. Συνυπάρχουμε σε κομμάτια γης που κάποτε ήταν ένα. Συνυπάρχουμε σε φάσεις ζωής που επαναλαμβάνονται, αλλάζοντας παραλήπτη, αλλάζοντας αποδέκτη, αλλάζοντας εμάς τους ίδιους. Ο θάνατος ενός γονιού, η γέννηση ενός παιδιού, η αποφύτιση για μένα, ένας ασθενής που ανακούφισες για σένα, μια μαθήτρια που πέρασε στη φιλολογία για την ελπίδα, ένα ταξίδι στο βορρά για κάποιον άλλο. Αυτή την ίδια στιγμή, άνθρωποι άγνωστοι μεταξύ μας, που ίσως και να μην συναντηθούμε ποτέ, αλλά που αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή μοιραζόμαστε την ίδια ανάσα, το ίδιο δευτερόλεπτο στο χρόνο, ζούμε και από κάτι διαφορετικό, παρατηρούμε κάτι διαφορετικό, αποφασίζουμε κάτι διαφορετικό. Ο χρόνος τρέχει για όλους μας με την ίδια ακριβώς ταχύτητα, αλλά οι ιστορίες μας είναι εντελώς διαφορετικές. Το να βρισκόμαστε όμως εδώ, την ίδια ώρα, κάτω από τις ίδιες μελωδίες, δεν είναι απλά μια τυχαία στιγμή. Είναι μια μικρή καθημερινή σύμπτωση συνύπαρξης. Υπάρχει άλλωστε μια κρυφή γοητεία στο να ξέρεις ότι δεν είσαι μόνος μέσα στη νύχτα. Ότι η δική σου στιγμή είναι και στιγμή κάποιου άλλου, στην άλλη άκρη της γης. Ακολουθούμε σήμερα τα σημάδια αυτής της παράξενης, όμορφης σύμπτωσης του να συνυπάρχουμε στον ίδιο χρόνο, στον ίδιο πλανήτη, στην ίδια συχνότητα. Μουσικές του κόσμου δεμένες σε μία κοινή τροχιά. Μουσικές από διαφορετικές γωνιές του πλανήτη που ενώνονται σε μία κοινή συχνότητα, καταργώντας σύνορα και αποστάσεις. Ραδιοπούλη από το www.radiobirth.gr. Ευρυδική Γεωργοπούλου στο μικρόφωνο, ευγνώμων για τη συνύπαρξη. Καλησπέρα σας.

Αυτό που μόλις ακούσατε ήταν το Remembering του Avishai Cohen. Ο χρόνος δεν είναι μία ευθεία γραμμή, είναι ένα δίχτυ. Και αυτή την ίδια στιγμή που εμείς είμαστε σε αυτή την εκπομπή, κάποιος στην άλλη πλευρά του πλανήτη ξυπνάει. Κάποιος ερωτεύεται. Κάποιος πεθαίνει. Κάποιος κοιτάζει το ρολόι του.

Από την Ιαπωνία των Κικαγκάκου Μόγιο που μόλις ακούσαμε, ταξιδεύουμε σε δρόμους που χαράζουν τα θαλάσσια ρεύματα. Το 1914 ένας ναύτης πέταξε ένα μπουκάλι με ένα γράμμα στον Ατλαντικό και αυτό βρέθηκε σχεδόν 100 χρόνια μετά. Τα ωκεάνια ρεύματα συνδέουν τις Ηπείρους σε ένα δικό τους αργό χρονολόγιο, μια δική τους χρονογραμμή, φέρνοντας κοντά ανθρώπους που δεν γνωρίστηκαν ποτέ. Όπως μας συνδέει τώρα η μουσική με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και τον Άντριου Μπέρντ.

μιλώντας για συνδέσεις, η γλωσσολογία κρύβει ή ίσως και να αποκαλύπτει ένα πανέμορφο παράδοξο. Η λέξη «μαμά» είναι σχεδόν ίδια σε όλες τις γλώσσες του κόσμου, από τα ελληνικά μέχρι τα κινέζικα και τη γλώσσα των Ναβάχο της Αμερικής. Και δεν είναι επειδή οι γλώσσες συγγενεύουν, αλλά επειδή είναι ο πρώτος ήχος που μπορεί να βγάλει ένα μωρό, πράγμα που δημιουργεί μία μαγική βιολογική σύμπτωση. Ας ακούσουμε μια άλλη σύμπτωση τώρα, μια βρετανική παραγωγή με ελληνική φωνή, Ρεντίνιο και Στέλλα.

απομονώσει μια στιγμή στο χρόνο για την εκπομπή το έτος 1889. Στο Παρίσι εγκαινιάζεται ο πύργος του Άιφελ. Την ίδια ακριβώς χρονιά στο Λονδίνο γεννιέται ο Τσάρλι Τσάπλιν και στην Ιαπωνία ιδρύεται μια μικρή εταιρεία που φτιάχνει τραπουλόχαρτα, η Nintendo. Άσχετοι άνθρωποι, άσχετα γεγονότα που συνυπήρξαν στο ίδιο χρονολόγιο. Όπως ίσως ο αυτοσχεδιασμός της Stacy Kent συνυπάρχει απόψε με τις δικές μας σκέψεις.

Η Στέισι Κέντ μας χάρισε ένα υπέροχο μπέσαμε μούτσο, όμως η συνύπαρξη δεν είναι μόνο ανθρώπινο προνόμιο. Κάτω από τα πόδια μας, στα δάση, τα δέντρα συνδέονται μεταξύ τους μέσω ενός τεράστιου δικτύου από μύκητες, το οποίο έχει και αυτό 3W και ονομάζεται Wood White Web. Μέσω αυτού του δικτύου, δέντρα από διαφορετικά είδη μοιράζονται θρεπτικά συστατικά, αλλά και προειδοποιούν το ένα το άλλο για κινδύνους. Συνυπάρχουν δηλαδή, βοηθώντας το ένα το άλλο μέσα στη δική τους θαλπορή και προστατευτικότητα. Αστικό πάθος της Λατινικής Αμερικής για μας, το τραγούδι που έρχεται από την τηλεοπτική σειρά Νάρκος και τον Ροντρίγκο Αμαράντε.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Ραδιοπούλη από το www.radiobird.gr, εδώ στα μοναχικά στούντιο του κόσμου. Αν κοιτάξουμε το παγκόσμιο χάρτη, η ανατολική ακτή της Νότιας Αμερικής δένει σαν παζλ, κουμπώνει δηλαδή τέλεια, στη δυτική ακτή της Αφρικής. Πριν από εκατομμύρια χρόνια, η Βραζιλία και ο Λίβανος ανήκαν στην ίδια στεριά, την Παγαία. Για την ακρίβεια, ακόμη και η σημερινή εικόνα του χάρτη, η σύνθεση δηλαδή των υπήρων και των ωκεανών, είναι μάλλον μια προσωρινή κατάσταση. Ο πλανήτης μας είναι ένας ζωντανός οργανισμός που αποσυναρμολογείται και ξανασυναρμολογείται ανάλογα με τη δραστηριότητα των ηφαιστείων και την κίνηση που παρουσιάζουν οι τεκτονικές πλάκες. Ζωντανά ηχογραφημένη η εκτέλεση της Γιορώνα από τη Μελωδί Καρτό.

Στην ιστορία της επιστήμης υπάρχει το φαινόμενο της πολλαπλής ανακάλυψης. Άνθρωποι που δεν γνωρίζονταν μεταξύ τους και ζούσαν σε εντελώς διαφορετικά μέρη του κόσμου, ανακάλυψαν ή δημιούργησαν το ίδιο ακριβώς πράγμα την ίδια χρονική περίοδο. Ο Δαρβίνος και ο Γουάλας ανέπτυξαν τη θεωρία της εξέλιξης ταυτόχρονα, χωρίς να γνωρίζει ο ένας τον άλλον. Ο Νεύτωνας και ο Λάιπνιτς ανέπτυξαν τη θεωρία του απειρωστικού λογισμού την ίδια περίοδο. Οι μεγάλες ιδέες φαίνεται πως αιωρούνται στην ατμόσφαιρα και διαλέγουν τους δέκτες τους ταυτόχρονα, συντονίζοντας τα ανθρώπινα μυαλά. Love Came Here ακούμε από τη Lassa de Sella.

Κοιτάζοντας το νυχτερινό ουρανό, αυτό που βλέπουμε είναι μια ψευδαίσθηση συνύπαρξης. Το φως των αστεριών κάνει χρόνια να φτάσει σε μας. Δεν βλέπουμε δηλαδή το παρόν τους, αλλά το παρελθόν τους. Κάποια από αυτά τα αστέρια μπορεί να έχουν ήδη πεθάνει, όμως εμείς τα βλέπουμε να συνυπάρχουν στον ουρανό με αστέρια που πιθανόν γεννήθηκαν μόλις. Και αυτό δεν είναι παρά η σύμπτωση του να συνυπάρχουν στο ίδιο μας βλέμμα.

που μέσω μιας αλυσίδας γνωριμιών που δεν υπερβαίνει τα 6 άτομα. Εσείς που ακούτε τώρα απέχετε 6 βήματα από τον Γκόραν Μπρέκοβιτς, τον Ασάφ Αβιντάν, έναν άγνωστο στους δρόμους του Σεράγεβο ή από μένα, αφού είμαστε όλοι συνδεδεμένοι. Μια εκρηκτική συνύπαρξη μουσικά έρχεται τώρα στο τραγούδι «Μπάιλα Λέιλα».

του Γκόραν Μπρέκοβιτς με τον Ασάφ Αφιντάν, αυτό που ακούσαμε. Τα χάλκινα πνευστά των Βαλκανίων κουβαλάνε μια ιστορία που διασταυρώνεται με τις στρατιωτικές μπάντες του 19ου αιώνα, που με τη σειρά τους επηρέασαν και την παραδοσιακή μουσική της Ανατολικής Ευρώπης και την πρώιμη τζαζ της Νέας Ορλεάνης. Η ίδια στρατιωτική τρομπέτα οδήγησε στο βαλκανικό φασαριώζικο γλέντι, αλλά και στη μελαγχολία των Μπεϊρούτ.

Φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος της σύμπτωσης της απόψινής βραδιάς. Περάσαμε από κάμποσες χώρες, αλλά το πιο μαγικό γεγονός δεν κρύβεται στην ιστορία ή στη γεωγραφία. Κρύβεται στο ότι εσείς και εγώ βρεθήκαμε εδώ, την ίδια ώρα, κάτω από την ίδια συχνότητα. Με ήχους από τη Σουηδία, μια χώρα που δεν με κρατά από το χέρι, όμως βαδίζει δίπλα μου τον τελευταίο καιρό, θα σας ευχηθώ ένα πολύ όμορφο βράδυ. Από το Ραδιοπούλι και τα μοναχικά στούντιο του κόσμου, η Ευρυδίκη Γεωργοπούλου ήταν στο μικρόφωνο σε μια εκπομπή που βρέθηκε στο χρονολόγιο όλων μας για να προσθέσει, ίσως και να αφαιρέσει κάτι από το χρόνο όπου συνυπάρχουμε και έτσι να συνεχίζουμε να γιορτάζουμε κάποια επέτειο. Γεια σας!

0: Καλησπέρα ραδιοπούλια και ραδιομπερτίτισσες και ραδιομπερτίτες και μποστανίστες και μποστανίστριες. Είχα υποσχεθεί στον εαυτό μου ότι θα κατάφερα να κάνω δύο καινούργιες εκπομπές μέσα στον Ιούνιο και μετά να πάρω το καλοκαιρινή, την καλοκαιρινή ραστόνη, αλλά τελικά δεν τα κατάφερα ρε παιδιά, δεν τα κατάφερα, οπότε η εκπομπή που ακολουθεί ακούγεται σε επανάληψη.
1: Καλησπέρα σας ραδιοπούλια μου και καλώς ήρθατε στο Μποστάνι του Γρηγόρη. Ράδιο Μπέρντ, τρίτη βραδάκι, Μποστάνι, Γρηγόρης. Ξεκινάμε με τον γνωστό μας τον Κλάους Βάλντεκ από την Αυστρία. Εδώ σε μια συνεργασία του με την Πατρίτσια Φεράρα, αυστριακή και αυτιά, από το 2022. Lady in Green. Καλώς ήρθατε, καλή ακρόαση.

Klaus Waldeck από την Αυστρία και το επόμενο φιντεράκι μας μας έρχεται από το πράσινο ακροτήρι. Ίσως να αναγνωρίσετε το χρώμα της μουσικής του, γιατί έχει για πολλά χρόνια έχει κάνει πολλή συνεργασία με την μεγάλη κυρία του πράσινου ακροτηρίου, τη Σεζάρια Εβόρια. Ο Τέοφιλο Τσάντρε λοιπόν μας έρχεται από το πράσινο ακροτήρι, έχει ζήσει πολλά χρόνια στη Γαλλία, αλλά εδώ θα τον ακούσουμε από το Na Gloria. Τεόφιλο Τσάντρε, πράσινο ακροτήρι.

εμφανείς, πασιφανείς οι επιρροές της Γαλλίας στη μουσική του Τέοφιλο Τσάντρε, αφού ο άνθρωπος έμεινε πάνω από 25 χρόνια στη Γαλλία, ίσως νομίζω ότι ζει ακόμα εκεί. Και πάμε να ακούσουμε κάτι λίγο διαφορετικό όπως συνηθίζετε. Ήχος ινδικός από την Σουσίλα Ράμαν, η οποία όμως μεγάλωσε, γεννήθηκε τα πάντα στην Αγγλία παρακαλώ. Είναι Ινδί όμως κοπέλα. Θα ακούσουμε το Mama Vato από το 2021 παρακαλώ.

Και κάπου εδώ να θυμίσω ότι ο δεύτερος τίτλος της εκπομπής είναι «Μουσικές γεύσεις». Αφού πήραμε λοιπόν μια γεύση από την Ινδία και από την Αγγλία, από τη Σουσίλα Ράμαν, ας πάμε να πάρουμε μια γεύση από κλασική μουσική. Βιολί. Βιολί από έναν Ιταλό. Μάρκο Φορνασιάρη. Violin Concerto in D Major.

Αυτός ήταν ο Μάρκο Φορνατσιάρη και το μαγικό βιολί του. Και από εκεί να ξαναγυρίσουμε σε πιο υγιεινούς ήχους, ας πούμε έτσι. Να ακούσουμε την Σουάντ Μάση από την Αλγερία, μια κοπέλα η οποία είναι απόγονη των Βερβέρων. Τα κομμάτια που φτιάχνει είναι η ίδια συνθέτρια. Ακολουθούν κάποια μονοπάτια της μουσικής των Βερβέρων. Εδώ στο Kirin Tra, Only You, από το 2010, αν θυμάμαι καλά. Σουάντ Μάση.

Αυτή ήταν η SWAT Massey από την Αλγερία που μόλις ακούσουμε, και αυτοί που μας έρχονται είναι ένα project ουσιαστικά, δεν είναι κάποιο group το οποίο παίζει συνέχεια ασταμάτητα. Είναι ένα project το οποίο δημιουργήθηκε από δύο Εγγλέζους, τον Nick Manasseh και τον David Hill, και συνεργαστήκανε με διάφορους μουσικούς, ανάμεσα σε αυτούς ο θρύλος της Reggae από τη Τζαμάικα, ο Ernest Struggling, και πολλούς άλλους, ανάμεσα σε αυτούς η Alexia Coley και ο Ken Booth, ο Devon Russell, και δημιουργήσανε ένα δισκάκι το 2022. Από εκεί θα ακούσουμε το No More Drama, Soul Revivers.

soul reggae από την Αγγλία, και αφού μπήκαμε στα χωράφια της reggae δεν μπόρεσα να αντισταθώ και το επόμενο κομμάτι μας έρχεται από ένα θρύλο της reggae, τους Black Uhuru, Τζαμαϊκανοί, δημιουργήθηκαν το 1972 και εδώ θα ακούσουμε ένα πάρα πολύ γνωστό κομμάτι από το 1981, το Sponzy Reggae, Black Uhuru.

Αυτή ήταν η Black Uhuru, μαύρη ελευθερία στα Σουαχίλη. Και θα παραμείνουμε στον ήχο, όχι τον Ρέγκι ακριβώς, αλλά σε λίγο ανάλαφρο ήχο της Λατινικής Αμερικής. Αυτή τη φορά όμως από έναν μουσικό DJ παραγωγό, ο οποίος κατοικοϊδρεύει, είναι Εγγλέζος, κατοικοϊδρεύει στην Αγγλία, είναι Εγγλέζος, ο Will Holland, ο οποίος είναι πιο γνωστός σαν Quantic ή Flower Inferno ή Quantatropica. Έχει διάφορα ψευδόνυμα. Εδώ από το Southern, στο Southern Shoes από το 2016, ένα αγαπημένο κομμάτι. Quantic, Will Holland.

και από τον Quantic, Will Holland, να περάσουμε στον Chantel, είναι το ψευδόνυμο του Stefan Handel, ενός Γερμανού DJ και παραγωγού, ο οποίος αρέσκεται στο να πειράζει παραδοσιακές μελωδίες και ρυθμούς από τα Βαλκάνια και από τη Ρουμανία, Βουλγαρία. Εδώ στο Good Night Amane από το 2009.

Ο Σαντέρ λοιπόν, για Γερμανός και απλώς DJ και παραγωγός, μια χαρά το βγάζει τον Αμανέ. Και από τον Αμανέ του Σαντέρ να περάσουμε στην Αμερική, στους Rising Appalachia, ένα folk γκρουπάκι, το ψυχή των οποίων είναι δύο κορίτσια, δύο αδερφές, η Λέα Σόγκ και η Κλόι Σμιθ. Τους έχουμε ξανακούσει, μου αρέσουν πάρα πολύ οι φωνές τους. Rising Appalachia, Medicine, από το 2015.

Ευχαριστούμε για τις φωνές σας, Λέα Σόγκ και Κλόι Σμιθ, Rising Appalachia, από τα Απαλάχια της Αμερικής φυσικά. Αλλά να θα ξανακυλήσω στο Βούρκο, όχι, στη Ρέγκε. Από την ακτή του Ελεφανταστού μας έρχεται ο Τίκεν Τζαφακόλη, από τον οποίο θα ακούσουμε μία σύνθεση του 2015.

Αφρικάνικη ρέγγια λοιπόν από το Τίκεν Τσάφα Κόλλι, και από εκεί να περάσουμε στην Αμερική να ακούσουμε έναν άλλο μαύρο σε λίγο πιο soul ακούσματα, ο Curtis Harding στο I Won't Let You Down από το 2021.

Αυτός ήταν ο Κούρτις Χάρντινγκ και αυτοί που μας έρχονται το τελευταίο κομματάκι για αυτή την εκπομπή τη σημερινή, την μέσο καλοκαιρινή, είναι η Barcelona Gypsy Orchestra και εδώ θα σας αφήσω. Ήταν το μποστάνι του Γρηγόρη, ήταν ο Γρηγόρης, είναι το Radio Bird. Να είστε καλά, να αγαπάτε και να προσέχετε τον εαυτό σας και τους γύρω σας. Καλό βράδυ, καλό μεσοκαλό καιρό.

0: Καλησπέρα, ραδιοπούλια.
1: Γεια σας, πουλάκια, γεια σας.
0: Jukebox Nights και έχουμε απαρτία σήμερα.
1: Επιτέλους.
0: Καλώς ήρθες.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Πού ήσουν, ρε Αναστασία, 2 εβδομάδες.
0: Πού ήσουν, α?
1: Ήμουνα στη Σριλάνκα.
0: Εκεί είστε εξωτικά. Θα μας τα πεις στο chat. Γιατί άμα θα ξεκινήσουμε τώρα να τα λέμε, δεν θα τελειώσει.
1: Μόνο θα σας πω τα χαιρετίσματα που έχετε από το Μάικλ.
0: Να πάει να χεστεί ο Μάικλ.
1: Αυτό θα το κόψεις, αλλιώς θα σε κόψω κομματάκια.
0: Μην το κάνω εγώ κομματάκια, δεν ξέρω.
1: Για να ξεκινήσουμε, για να ξεκινήσουμε. Γιατί αποθρασύνθηκες 2 εβδομάδες που έλειπα.
0: Σήμερα έχουμε μία ωρίτσα.
1: Γιατί ακολουθεί το κορίτσι.
0: Βέβαια, σήμερα έχουμε πάρτι. Yay. Έχουμε made της ελληνικά pop και τέτοια θα χορέψουμε. Και με χαριτοδιπλωμένο και με, δεν ξέρω, με Αλέξια.
1: Νικολέτα, θες να έρθω και στην εκπομπή σου? Να βάζουμε και ρεκιτζί.
0: Και να τα σου τραγουδάει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για πες μας, θέλεις Νικολέτα. Για πες.
1: Εντάξει. Θα παραιτηθώ.
0: Για πες τώρα εδώ πέρα με τι ξεκινήσαμε, που έχουμε θαλασσίνο θέμα σήμερα.
1: Αχ, να είσαι πολύ ελαττισμένο. Ναι, ξεκινήσαμε με Bridge Over Troubled Water.
0: Μάλιστα, μας πήρε το water.
1: Από Elvis Presley. Αγαπημένα. Το 1992, παρακαλώ.
0: 72, μωρέ, που το έκανες το 92. Δεν ζούσε.
1: 72, είπα, βρε κουφάλογο.
0: Α, 92, νομίζω.
1: Συγγνώμη. Τώρα ξεκινήσαμε. Είναι μια επιλογή του μακαρονοτέρατος.
0: Α, του μακαρονοτέρατος. Μιχάλη, την καλησπέρα μας. Στη Σαλόνικα, εκεί, στα βόρεια.
1: Στη μάνα Σαλονίκη.
0: Τι γίνεται εκεί, τι γίνεται, για πες μας τι καιρό κάνει. Έχει ζέστα.
1: Δεν άλλαξε τίποτα όσο σας άφησα. Και προχωράμε.
0: Ναι, για πάμε στο επόμενο.
1: Ναι, ναι, πάμε γιατί βιαζόμαστε λίγο.
0: Ναι.
1: Τώρα θα ακούσουμε την επιλογή του...
0: Του...
1: Καρδούλα Φώτης.
0: Εντάξει, του Φώτη να ξέρεις, σε όλους έλειψες, σε όλο σου το κοινό.
1: Αλλά
0: ο Φώτης, εντάξει, είχε μία μελαγχολία παραπάνω.
1: Αχ, και εγώ την είχα, Φώτη μου.
0: Και η Φίμπη κάτι έπαθε. Τώρα που είπατε για το Φώτη.
1: Κανόνισε, κοπελιά.
0: Για πες τη ζήτησε.
1: Θα ακούσουμε θάλασσα από Μίλβα.
0: Α.
1: Γιατί την αγαπάει, μας λέει.
0: Εντάξει, αφού την αγαπάει.
1: Μάλλον τη Μίλβα.
0: Ναι, γιατί είχε ξαναζητήσει, οπότε φαντάζομαι ότι μάλλον τη Μίλβα. Στη Μίλβα απευθύνεται. Υπόπτω το αίσθημά σου. Υπόπτω Φωτή.

0: Νατσούλα,
1: παρακαλώ.
0: Εκεί στη Σριλάνκα που ταξίδευες και κολύμπαγες στον ωκεανό.
1: Στον Ινδικό.
0: Στον Ινδικό, μάλιστα. Είχε Ινδικούς λαδοκέφαλους. Λαγοκέφαλους εκεί ή τους στείλατε όλους προς τα δω?
1: Όχι. Τους έχουμε στείλει όλους προς τα δω.
0: Έχουν έρθει η Ελλάδα για διακοπές.
1: Εκεί κάτι ξαδερφούλης της Νίκης είδα.
0: Τσουχτρίτσες.
1: Ναι, τέτοιες. Και κάτι κροκοδιλάκια.
0: Α, κροκοδιλάκια ακούω.
1: Εντάξει, όχι στη θάλασσα. Στη θάλασσα είχε μόνο κάτι χελώνες, να.
0: Δεν το βλέπετε το νάτο, ρε. Ήταν λίγο μεγάλες.
1: Με το ζωάφιο, ναι.
0: Α, κολύπησες με χελώνα.
1: Ναι.
0: Σου κάνει και μπουρμπουλήθρες.
1: Όχι.
0: Α, σκασμένη.
1: Όχι.
0: Για πάμε τώρα στο επόμενο.
1: Τι θα ακούσουμε, τι συνονόματι θα ακούσουμε.
0: Όπα.
1: Ναι.
0: Φαντάζομαι όχι Αναστασία. Ανάνση. Ποια Ανάνση?
1: Τη Σινάτρα, Αναστασία.
0: Την Άνση τη Σινάτρα, μάλιστα.
1: Εντάξει. Μου έκλεψε λίγο την καριέρα.
0: Εντάξει, ήταν παλιά μου, ρε.
1: Αλλά
0: ας τη συγχωρέσει.
1: Ναι. Εντάξει, καλούλα είναι. Δεν μπορώ να πω.
0: Αλλά σαν εσένα.
1: Όχι. Εντάξει, τώρα να τα λέμε. Όχι επειδή είμαι μπροστά.
0: Όχι. Αντικειμενικά τα λέμε.
1: Τέτοιο ταλέντο. Και τι άλλο θα ακούγαμε,
0: τι?
1: Αν δεν ακούγαμε summer wine.
0: Α, θα πιούμε κρασάκι στην ακροθλασιά.
1: Βεβαίως.
0: Αχ, πολύ ωραία.
1: Και πλέτσα πλούτσα το εκεί.
0: Ωραία.
1: Φώτης, τι να μας κάνει ένα μπουκάλι.
0: Α, ναι, μπράβο.
1: Για την νεκρογιαλιά.
0: Για να βάλουμε στο ψυγείο. Να κρύωμε. Ναι. Ποιος το ζήτησε το summer wine?
1: Το πιέχει. Ο Λάμπης.
0: Α, γεια σου Λάμπη. Για πες μας και εσύ τι γίνεται εκεί πέρα στην Αμαλιάδα. Τι καιρό έχετε? Ναι, βεβαίως. Τι καιρό έχετε?
1: Τα φιλιά μας στην Αμαλιάδα.
0: Ναι, τα φιλιά μας στην ωραία Αμαλιάδα.
1: Εξαιρετική.
0: Πάμε.

0: Το κορίτσι που ακολουθεί.
1: Ναι, ναι, τον η Καρδερινούλα.
0: Ναι, η Καρδερινούλα μας, η όμορφη.
1: Και τώρα είπαμε ότι δεν θα μιλήσουμε πολύ, γιατί δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο.
0: Ναι, οπότε, γιατί έχουμε πιάσει την μπάρλα. Ναι.
1: Συνεχίζουμε με Ελευθερία Αρβανιτάκη και την
0: Ακτή. Πώς το λέει και πέφτω στη θάλασσα και...
1: Πέφτω στη θάλασσα και...
0: Στα κύματα... Τέλος πάντων, το σκοτώσαμε λίγο. Ας πάμε να την ακούσουμε καλύτερα την Ελευθερία. Για πάμε.
1: Καλά το λέει.
0: Καλά το λέει, ναι, ναι.

0: Να σου πω την αλήθεια. Έλεγα ότι αν θα κάνει επιλογή υπέρδικα, θα ζητήσει αυτό.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, γιατί είναι από τα αγαπημένα της, από όσο ξέρω. Είναι ρομαντικό αυτό το κορίτσι. Κατά βάθος.
1: Πόσο
0: άμα την ψάξεις αρκετά.
1: Εντάξει. Θα σκάψουμε λίγο παραπάνω, αλλά θα το βρούμε.
0: Θα το βρούμε και τώρα φαίνεται και με την επιλογή της, νομίζω.
1: Βεβαίως. Και τι μας ζητάει, τον ωκεανό.
0: Ναι, τον ωκεανό. Μάλλον τον ειδικό που κολύμπαγες εσύ. Εκεί με τη χελώνα. Ποιος το λέει.
1: Ρίτσαρντ Χάρβεϊ.
0: Ωραία. Οπότε κάτσε εσύ τώρα. Άκου
1: θα αναπολύσω τώρα.
0: Και αναπόλυσε και το που έκανες πλάτσα πλούτσα στον ωκεανό. Γιατί δεν έχουμε και πολύ την τύχη τη δική σου. Εμείς θα το φανταστούμε.
1: Εντάξει, να σα ρωτήσω τι υπόλοιπο καλοκαίρι δεν θα του βγάλω.
0: Εντάξει, εδώ στον Κορινθιακό.
1: Έτσι, ούτε και του λέγω κέφαλο.

0: Και τώρα θα περάσουμε στην επιλογή ενός πουλακίου που έχει πετάξει από τη φούρλιτσα. Δεν έχει καιρό να μας έρθει.
1: Έχει πολύ καιρό να μας έρθει και άμα βλέπετε τώρα την Αναστασία έχει σηκώσει και το δάχτυλο. Έξω έχει γίνει.
0: Γι' αυτό να κοιτάξει επιστρέψεις.
1: Ναι, γιατί το δάχτυλο έτσι είναι δική μου μούρη. Comeback.
0: Έλα από τη Wonderland, Άρη.
1: Ναι, ναι, έλα, Άρη, έλα και μαζί λες και πολύ ωραία.
0: Πολύ ωραία, ναι, ρε, εσύ.
1: Κι ούρθε, λίγο.
0: Τι ωραίο αυτό το κομμάτι.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Αρχίσαμε. From the edge of the deep green sea.
0: Ναι, ρε, εσύ.
1: Εσύ, χαμουρίτσα, θα πας, κύριε.
0: Εγώ θα πάω.
1: Συγχαμένη.
0: Ναι, και θα σας δώσω feedback.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι. Α, και παρεπιπτόντως να πούμε, γιατί δεν το είπαμε πριν που είπαμε για την Πέρδικα, ότι έχει ξεκινήσει μια εκπομπή κάθε Τετάρτη στις 6.
1: Α, ναι,
0: βέβαια,
1: ναι,
0: που
1: ναι,
0: μας ενημερώνει για τα πολιτιστικά.
1: Και επίσης, δεν θέλω να κάνω έτσι ένα μεγάλο spoiler, αλλά...
0: Ναι.
1: Μπορεί να ακούτε και εμένα κάπου.
0: Αχ, να τα... Νομίζατε ότι θα σας λείψει. Δεν θα σας λείψει.
1: Αυτό είμαι το τουτανάκι του σταθμού. Από εκπομπή σε εκπομπή.
0: Θα σταματήσει. Είμαι λιτσούλα. Καινούριο τέτοιο τώρα. Θα σταματήσει το τζουκμπόξ, αλλά δεν θα σας λείψει να νουσούλα.
1: Όχι,
0: όχι.
1: Τώρα τι, αφού είμαι θυστική.
0: Πάμε να ακούσουμε Cure τώρα.

0: Από Άρη σε Άρη θα πάμε.
1: Ναι. Γιατί τους έχουμε δύο στο...
0: στο Radio Best.
1: Αυτό, ναι.
0: Τους Άριδες.
1: Μπράβο.
0: Δεν
1: έχω επανέλθει.
0: Όχι, όχι, όχι. Είσαι ακόμα σε ώρα Σρι Λάνκα.
1: Ναι.
0: Ο Άρης ο Κατσαβριάς μας λοιπόν, ο μύθης μας.
1: Ο μύθης μας, αυτό το γιπαετόπουλο το αγαπημένο.
0: Ναι.
1: Θέλει να ακούσει μέλινδρο από Big Slack.
0: Ωραίο είναι.
1: Είναι πολύ ωραίο.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ ωραίο.
0: Και ταιριάζει πολύ με το θέμα. Σε ευχαριστούμε, Άρη. Και μισό λεπτό να βρούμε λίγο την αφιέρωση.
1: Βεβαίως.
0: Για πες μας εδώ, τι λέει ο Άρης.
1: Μας λέει να γεμίσουμε το ποτήρι μας με ποτό, να κάνουμε ό,τι αισθανόμαστε και να γνωρίσουμε τον κόσμο που μας μιλάει συνέχεια για το σωστό πράγμα. Είναι ωραία η θάλασσα, όπως και η ζωή, γιατί κινείται πάντα.
0: Να είδες αυτό το άτιμο που τα λέει πάντα.
1: Εντάξει.
0: Καλά τώρα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε την επιλογή του Άρη μας.

0: Εντάξει, τώρα η Ευρυδίκη δεν θα επέλεγε κάτι λιγότερο από αυτό.
1: Όχι.
0: Γιατί πάντα είναι ένα και ένα τα τραγούδια που μας διαλέγει.
1: Μα τι κορίτσι είναι αυτό,
0: κρίμα. Εντάξει. Τα καλύτερα έχουμε μαζέψει εδώ στο, ναι, στο ραδιοπούλι.
1: Ναι, όντως. Λες και τα έχουμε περάσει από κάστινγκ.
0: Αχ, ναι.
1: Αρέσει. Αχ.
0: Για πες που είναι και πριν από εμάς η Ευρυδικούλα μας.
1: The Talk of the Bay, λοιπόν, από τις Reading.
0: Πολύ κλασικό και πάρα πολύ ωραίο.
1: Κλασικό και αγαπημένο, Αναστασία.
0: Βεβαίως, γιατί τέτοια είναι η Ευρυδίκη.
1: Ναι, και εμείς τέτοιες είμαστε.
0: Και εμείς τέτοιες είμαστε, βεβαίως.
1: Μαζί με την Ευρυδίκη.
0: Κλασικές και αγαπημένες.
1: Σταθερές αξίες, παιδί μου, στον χρόνο.
0: Πάμε λοιπόν να ακούσουμε και να απολαύσουμε τις Reading που ζήτησε η Ευρυδίκη μας.

0: διαλέξουμε.
1: Ήταν όλες ωραίες επιλογές.
0: Ναι, ήταν όλες πολύ ωραίες. Αλλά επειδή εντάξει, εγώ με το θαλασσινό έχω μία αγάπη.
1: Και είναι θαλασσινός με τη θάλασσα.
0: Οπότε. Ωραία, τη σύνδεση.
1: Καλά, φοβερή, μόνο εγώ θα μπορούσα.
0: Πω, με έστειλες για τσάι τώρα και έχει ζέστη. Πω, ναι.
1: Ναι.
0: Παντελή θαλασσινό.
1: Ωραία. Ποιο?
0: Με καράβια χιώτικα.
1: Θα πάμε στη Χίο.
0: Αχ, πάμε κάπου.
1: Ναι. Δεν έχω πάει Χίο ποτέ.
0: Ούτε εγώ. Αλλά λένε ότι είναι πολύ όμορφα.
1: Α.
0: Πάμε και εκεί στα μαστιχοχώρια.
1: Μπράβο.
0: Έχει και ένα χωριό σου, λέει, που ζωγραφίζουν τα σπιτάκια απ' έξω.
1: Ναι.
0: Είναι πάρα πολύ όμορφο. Κάτι τεχνοτροπίες πολύ περίεργες. Όποιος έχει πάει Χίο να μας πει.
1: Να μας πει, ναι. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε που μας έστειλες Χίο.
0: Ναι. Πάμε Χίο.

0: σφινάκι σήμερα, οπότε θα κλείσουμε αναγκαστικό.
1: Ναι, αλλά με τι θα κλείσουμε, Αναστασία, ξέρεις?
0: Ξέρω, γιατί περιμένω πώς και πώς.
1: Κι εγώ το περιμένω πώς και πώς. Και επίσης να πούμε ότι την επιλογή την έχει κάνει η πιο γρήγορη της Ευρώπης.
0: Ναι.
1: Ο Λούκι Λουκ της Κρήτης. Πώς τον είναι τον άλλον, ρε, που τρέχει, τον Μπολτ.
0: Τον Μπολτ, τον Γιουσέιν Μπολτ, ναι. Αυτή είναι.
1: Γιατί πάντα δεν προλαβαίνει να σκάσει το θέμα, έχει έτοιμο, τάκ, πάρτε το.
0: Και είδες και εμπνεύσεις που έχει.
1: Ναι.
0: Πολύ
1: ναι,
0: καλές.
1: Ναι. Όχι, ελπίδα, ναι.
0: Ελπίδα μας.
1: Μήπως να μην πάμε ηχείο, να πάμε να πιούμε τα μια τσιγκουριά.
0: Θα πάμε, βέβαια. Θα πάρουμε τα καράβια τα χιώτικα και θα πάμε στην Κρήτη.
1: Α, δεν κακό.
0: Ναι, θα κάνουμε παράκαμψη.
1: Ας πάμε πρώτα μέχρι το τερβέρνι στο φώτι. Άλλη μας είναι, νομίζω.
0: Σωστά. Λοιπόν, τι θέλει η ελπίδα μας?
1: Τώρα θα στραγουδήσω, δεν το γλιτώνετε. Χάντρα θαλασσιά να βάζεις, χάντρα πάντα να φοράς.
0: Γιατί τα κάνεις αυτά, ελπίδα, γιατί?
1: Από γενικό τσιμό.
0: Μάλιστα. Ωραία, να το χορέψουμε και λίγο.
1: Ναι, και να το τραγουδήσουμε.
0: Να το τραγουδήσουμε και να δώσουμε έτσι ωραία σκυτάλη στην Νικολέτα μας που περιμένει με το χέρι πάνω στο κουμπί.
1: Πάρε καλή πάσα, Νικολέτα.
0: Καλή. Μια χαρά, ωραιότατη.
1: Λοιπόν, για το θέμα προφανώς και δεν είπαμε.
0: Όχι.
1: Της εκπομπής, ναι. Δεν θα το πεις στην Αναστασία.
0: Θα το πω, γιατί πρέπει να σας πούμε κιόλας ότι την επόμενη Τρίτη θα είναι η τελευταία εκπομπή τη σεζόν.
1: Έχουμε υπογράψει και για δεύτερη.
0: Δεν ξέρουμε ακόμα, θα το συζητήσουμε. Είμαστε στις συζητήσεις.
1: Είμαστε
0: στις συζητήσεις, οπότε.
1: Είμαστε οικονομικά.
0: Μπράβο, αυτό. Γιατί έτσι κάνουν τώρα και γενικότερα και στην τηλεόραση.
1: Είναι ενστατωμένοι.
0: Λοιπόν, οπότε, επειδή θέλουμε να κάνουμε πάρτι, θέλουμε να μας ζητήσετε τραγούδια που θα θέλατε εσείς να ακούσετε σε ένα πάρτι. Ό,τι πάρτι και να είναι αυτό, δεν ξέρω.
1: Καλά, Αναστασία μου, ό,τι πάρτι και να είναι αυτό, ένα χαρούμενο πάρτι.
0: Χαρούμενο, ναι, βέβαια, να χορέψουμε, δυναμώσουμε και λίγο την ένταση.
1: Να πειράξουμε λίγο και τους γείτονες.
0: Ναι, να τους πειράξουμε, μια μέρα είναι αυτή.
1: Ναι, μωρή,
0: για να πούμε έτσι με χαρά, καλό καλοκαίρι.
1: Ναι. Προς το παρόν, να πούμε καλό βράδυ, πουλάκια.
0: Καληνύχτα, ραδιοπουλάκια μας. Καλά να περάσατε με τα τραγουδάκια της Νικόλετας.
1: Yeah.

Η δεκαετία του 80 ήταν η ανεμελιά. Ήταν οι βόλτες στις πλατείες χωρίς ρολόι. Τα ουφάδικα, οι βιντεοκασέτες. Οι δισκόμπαλες, τα πάρτι. Οι βάτες στους ώμους, τα έντονα φωσφοριζέ χρώματα. Οι περμανάν και τα πολύ φουντωτά μαλλιά, μια μόδα που δεν φοβόταν να ξεχωρίσει.

δεκαετία του 80 ήταν οι κασέτες ήχου που γυρίζαμε με τον μπικ το στυλό, ήταν όλες εκείνες οι στιγμές που περιμέναμε με το δάχτυλο στο ρεκ του κασετοφόνου έτοιμοι να ηχογραφήσουμε το αγαπημένο μας τραγούδι στο ραδιόφωνο, παρακαλώντας και καρδιοχτυπώντας να μην μιλήσει ο εκφωνητής.

μνήμη της πριν πέσει και... με δικέ σας μικρόφωνο από το Βέλο Κορινθίας. Καλησπέρα και καλή ακρόαση σε όλους. Ξεκινάμε.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Όπως κάθε βράδυ και λίγο μετά τα μεσάνυχτα, είμαστε και πάλι κοντά σας για μια εκπομπή αφιερωμένη σε όλους εσάς που ξενυχτάτε μαζί μας.

μοντέρνο synth-pop ήχος και τις επιλογές ανοίγει απόψε ο Ανέστης μας. Ανέστης Χατζιαντωνίου, συμπαραγωγός εδώ στη μεγάλη οικογένεια του Radio Bird. Το ένα φέρνει το άλλο και ο Ανέστης, αν και σε διακοπές, ανανέωσε το ραντεβού του μαζί μας για το Σεπτέμβρη. Καλή ξεκούραση, Ανέστη. Ευχαριστώ πολύ για το υπέροχο άνοιγμα της

Δεν είναι εφικτή η σύνδεση με το ίντερνετ, παιδιά, συγγνώμη, χάνεται η σύνδεση, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Είχαμε ένα θέμα στην περιοχή τις τελευταίες μέρες. Θα το παλέψω λίγο ακόμα, αν δω ότι δεν θα τα καταφέρω, θα σας αφήσω πολύ γρήγορα. Συνεχίζουμε λοιπόν. Από τους Αρτάι στο Μπουφ, στο Μιχάλη Ρακιτζή, ο Μιχάλης Ρακιτζής που από τα τέλη της δεκαετίας του 80 και κυρίως του 90 συνδύασε την pop με τη rock και τα ηλεκτρονικά στοιχεία και συντρόφευσε τους έρωτες μιας ολόκληρης γενιάς.

Και ναι, άκουγα και εγώ φανατικά, Ρακίτζη, ρωτήστε και τη μαμά μου, που όταν της είπα για το απόψινό αφιέρωμα, μου είπε «Ήταν η εποχή που εγώ μάθαινα από σένα καινούρια κομμάτια. Με αυτό το Ρακίτζη πια μας είχες πάρει τα αυτιά». Και η Νίκη μας όμως άκουγε και ναι, αυτή είναι που ευθύνεται, που στην παρέα μας απόψε μπήκε και ο Πουφ. Ελπίζω να φέρει και γούρι, Νίκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλησπέρα στα αγαπημένα παιδιά στο Γέρακα.

μετά τον γούρικο Πουφ, συνεχίζουμε με κάτι που μας τσίπησε όλους τότε. Μιλάμε για τη μικρή μέλισσα του Κώστα Μπίγαλη, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά και παιχνιδιάρικα κομμάτια της ελληνικής pop σκηνής. Και ναι, μας τσίπησε και μας ξανατσίπησε πολλές φορές στα ραδιόφωνα εκείνης της εποχής. Επιλογή του δασκάλου του σταθμού, Τάκη Καραμάνη. Μουσική τάξη κάθε Δευτέρα βράδυ στις 10. Ευχαριστούμε, δάσκαλε.

Τι λέτε να πάμε για ένα μπανάκι βραδινό στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης? Μαζί με την ελπίδα μας και τον Κώστα Χαριτοδιπλωμένο σε βραδινό μπανάκι μας προσκαλεί η ελπίδα όλων μας. Έτσι είναι η ελπίδα. Έτσι είναι η ελπίδα. Για εσάς τους εκπαιδευτικούς είναι το καλοκαίρι. Ευχαριστούμε για την επιλογή.

να πούμε και τις καλησπέρες μας. Καλησπέρα στην παρέα του chat, σε όλους εσάς που στέλνετε τα σχόλια. Καλησπέρα στην Κόρινθο, τα Ίσθμια, το Λουτράκι, τους Αγίους Θεοδόρους, τον Έχαιο, τον Άσο, τον Σεβολατιό, τον Πολάτη, τον Βραχάτη, τον Βέλο, τον Ταρσινά, τον Ελληνοχώρη, τη Στιμάγκα, το Κιάτο, το Δημηνιό, το Ξυλόκαστρο, το Δερδένη. Καλησπέρα στην Πάτρα, καλησπέρα στον Πύργο, την Τρίπολη, την Άφπακτο, το Αγρίνιο, τη Σαντορίνη, την Ικαρία, τη Θεσσαλονίκη, τη Βέρεια, την Κατερίνη. Καλησπέρα Αθήνα, Βάρη, Ραφίνα, Γέρα, Καμενίδη, Περιστέρι. Νέα Φιλαδέλφια, Γαλάτσια, Ηλίσια, Ηράκλειο, Περισσό. Καλησπέρα στην Κρήτη. Καλησπέρα σε Βιέννη και Σουηδία. Καλησπέρα στους Έλληνες του εξωτερικού. Μια πολύ μεγάλη καλησπέρα στο Olympic Golders Pine Resort, στο Χλεμούτσι, στο κάστρο Χλεμούτσι Κυλλίνης. Να προσέχετε εκεί, καλή δουλίτσα να έχετε. Καλησπέρα κόσμε.

Και αφού μας έκανε τη χάρη το ίντερνετ και επανήλθε, συνεχίζουμε με Πολίνα και Χρήστο Δάντη που ενώνουν τις δυνάμεις τους στο επόμενο τραγούδι με dance διάθεση που ανεβάζει ρυθμό και ένταση. Push-ups για την Αναστασία μας που το διάλεξε. Αναστασία Τόγια ή Σουσουραδίτσα, η μία εκ των δύο των Jukebox Nights. Αγαπημένη μου, σε ευχαριστώ πολύ για την επιλογή.

0: Η εποχή που ο χαριτοδιπλωμένος αποκτά διεθνή ταυτότητα και υπόσταση και υπογράφει ως Κώστας και μπαίνει δυναμικά στο ευρωπαϊκό pop παιχνίδι και το τραγούδι του Lost in the Night, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά ευρωπαϊκά synth-pop τραγούδια που κυκλοφόρησε το 1984 και ξεχώρισε για τον έντονα ηλεκτρονικό ήχο του. Μυρωδιά νυχτερινής 80's ατμόσφαιρας, μια υπέροχη επιλογή του Λάμπη Βασιλάτου, ραδιοπούλη εδώ στο Radio Bird κι αυτός. Σύσσωμη παραγωγή απόψε επέλεξαν. Συμφωνία από νότες η εκπομπή του Λάμπη και ο Λάμπη σε διακοπές από Σεπτέμβρη ξανά. Καλή ξεκούραση, Λάμπη.
1: Ευχαριστώ για την επιλογή.

Ο δάσκαλος του Radio Bird, όπως έγραψα και στο chat, κατά λάθος, κατά τύχη, διάλεξε δύο φορές δύο τραγούδια. Δεν του χαλάω χατήρι, παίζουν και οι δύο επιλογές του. Αυτή τη φορά ακούμε Vips και Χωρίς Εσένα, από τα πιο χαρακτηριστικά ελληνικά pop της δεκαετίας, με τον Κώστα Χρήση, βασικό ερμηνευτή και δημιουργό του συγκροτήματος. Ξανά ευχαριστούμε, Τάκη.

1987, μία από τις πιο χαρακτηριστικές pop στιγμές της Κύπριας τραγουδίστριας Αλέξιας, Αλέξια Βασιλείου, με διεθνή καριέρα, Αγάπη Καλοκαιρινή, το τραγούδι που ακούμε, σε μουσική Κώστα Χαριτοδιπλωμένου. Την επιλογή έκανε η Ευρυδίκη μας, Ευρυδίκη Γεωργοπούλου, το ξενιτεμένο μας ραδιοπούλη, εκπέμπει από τη Σουηδία και από τα Lonely Studios και οι εκπομπές της πάντα ξεχωρίζουν. Καλησπέρα στη Σουηδία, Ευρυδίκη, σε ευχαριστώ που, αν και μακριά, είσαι πάντα κοντά μας. Τα φιλιά και

Εκεί που ο ρομαντισμός συνάντησε τον πιο σύγχρονο ήχο της εποχής και ο Χρήστος Δάντης μας έβαλε στο στόμα του στίχους από τα δακτυλικά αποτυπώματα.

Οι μεγάλες αγάπες δεν πάνε ποτέ στο βρόντο και αν τελικά πάνε δεν ήταν ποτέ μεγάλες, είπε ο μύστης Άρης Κατσαβριάς. Ευχαριστούμε Άρη για το μοίρασμα. Οι μύστες του έντεχνου κάθε Πέμπτη στις 11 για καλό έντεχνο ελληνικό τραγούδι και πολλά πολλά άλλα.

άμεσος, λιτός, αληθινός ο Χρήστος Κυριαζής, επιπλοποιός πριν ασχοληθεί με το τραγούδι, τραγουδούσε τα πράγματα απλά και απέριτα και όπως ακριβώς ήταν. Και αυτό ήταν ίσως ο λόγος που τον έκανε αγαπητό καλλιτέχνη του λαϊκού ροκ, θα έλεγα.

έλα μωράκι του, λίγο μετά τα τέλη της δεκαετίας του 80, μια πολύ όμορφη χαρακτηριστική επιλογή της άλλης σουσουραδίτσας των Jukebox Nights, Νάνσης Μπαλάφα. Ευχαριστούμε Νάνση μας.

Αγαπημένο τραγούδι το επόμενο και διαχρονικότατο μας έρχεται από το 1988 και παραμένει ένα από τα πιο τρυφερά κομμάτια στην παλέτα της μουσικής και των αποχρώσεων των συναισθημάτων. Γιάννης Μιλιώκας, Αφροδίτη Μάνου και Ροζ είναι η επιλογή του Φώτη για απόψε. Φώτη, ευχαριστούμε που είσαι εδώ πάντα.

από τα πρώτα μεγάλα pop τραγούδια της δεκαετίας του 80, τους στίχους και τη μουσική υπογράφει ο Φίλιππος Νικολάου, αναβήσει στα καλύτερά της, και για κάτι τέτοια τραγούδια θυμόμαστε γιατί αποτελεί μία από τις σημαντικότερες φωνές του ελληνικού τραγουδιού.

την επιλογή. Τώρα υπογράφει η μαμά της παρέας, η δική μου μαμά, η κυρία Ελευθερία, νικήτρια για άλλη μια φορά και σήμερα. Περαστικά όλα, μάνα μου, κι όσο έχω φωνή θα σου τραγουδάω, κι ό,τι λόγια να πω θα είναι σ' αγαπάω.

Λάκης Παπαδόπουλος, γνωστός ως Λάκης με τα ψηλά ρεβέρ, με το ιδιαίτερο ύφος του, τις έξυπνες μελωδίες και τους ευρηματικούς στίχους, μας χάρισε τραγούδια που εξακολουθούν να μας φτιάχνουν τη διάθεση όταν τα ακούμε. Γυριστρούλα φυσικά και αποτελεί την επιλογή του ακροατή Σπύρου. Καλησπέρα στην όμορφη Συμπρωτεύουσα. Ευχαριστώ πολύ, Σπύρο, για την όμορφη επιλογή.

ο Κώστας Τουρνάς με τη χαρακτηριστική φωνή, τη δημιουργικότητα και τις διαχρονικές επιτυχίες του αδιαφυσβήτητα σφράγισε τη δεκαετία του 80.

Ένα υπέροχο κομμάτι που μας ταξιδεύει στα υπέροχα μουσικά χρόνια της δεκαετίας του 80. Η επιλογή ανήκει στο Θανάση μας, Θανάσης Κρεμασμένος, τον Χάκμαν. Ευχαριστούμε Θανάση. Το Θανάση ακούτε με πολλές και διάφορες εκπομπές εδώ στο Radio Bird, και αν θέλετε να το συναντήσετε θα τον βρείτε οπωσδήποτε σε κάποια από τις συναυλίες που επισκέπτεται κατά κόρον ή στο TikTok που διαπρέπει με τα χιουμοριστικά βιντεάκια του. Ευχαριστούμε ρε Θανάση.

Το επόμενο τραγούδι αφιερώνει με αγάπη ο Βαγγέλης στη Νίκη. Έτσι, για να θυμηθούμε πώς κάναμε τις αφιερώσεις μας και με τι καρδιοχτύπη περιμέναμε να ακούσουμε το όνομά μας από το ραδιόφωνο. Βαγγέλη, η αφιέρωσή σου έφτασε στον προορισμό της. Νίκη, αποκλειστικά για σένα σαν στάρ του σινεμά από τον Νίκο Γιώγαλα. Ευχαριστώ, παιδιά, πάντα τέτοια.

Ένα λεπτάκι μετά τις 12. Ακούτε την εκπομπή «Το τραγούδι ξέρει που πονάς». Ζωντανά στο μικρόφωνο η Νικολέτα Παρασκευοπούλου. Αφιέρωμα στην ελληνική pop δεκαετία του 80 απόψε με τις δικές σας επιλογές. Και πάμε στην επόμενη επιλογή για ένα τεταρτάκι περίπου ακόμα να ακούσουμε όλες τις παραγγελιές. Η επόμενη λοιπόν επιλογή μυρίζει αυθεντικά όχι τη συγκεκριμένη δεκαετία αλλά την επόμενη και τη μετάβαση σε αυτή. Λάκης Παπαδόπουλος στη σύνθεση, Χρήστος Δάντης στην ερμηνεία, Σάνι Μπαλτζή στους στίχους, το παρήγγειλε η Αθηνά. Καλησπέρα στη γλυκύτατη Αθηνά από το Λέχιο και το σύζυγό της που επιτέλους σας γνώρισα και από κοντά στο θέατρο. Ευχαριστώ πολύ παιδιά για το μοίρασμα.

0: Μια ολόκληρη ιστορία το επόμενο τραγούδι, καθρέφτης που αντικατοπτρίζει κομμάτι της Ελλάδας στη δεκαετία του 80. Πασόκ, αλλαγή, καταναλωτισμός, στρατιωτικός εγκλωβισμός, μια πνευματική, κοινωνική και πολιτική παγίδευση της χώρας, παρά την επίπλαστη αίσθηση εφορίας. Εξαιρετική επιλογή του αδόκιμου γραφέα του Radio Bird. Γιάννη, ευχαριστώ για τη συμμετοχή. Και το συγκεκριμένο τραγούδι, να πούμε, είναι η επίσημη έναρξη της solo καριέρας του Τζίμι Πανούση μετά την πορεία του με τις μουσικές ταξιαρχίες.
1: Απολύομαι. Όλο εμένα ναι σηκώνει. Να πω μάθημα η δασκάλα. Θα τη σφάξω σαν κουνέλι.

στραβάδια απολύομαι. Μια ζωή παρουσιάστε σαν εκπαιδευμένο σκύλο. Εγώ δεν θα πάρω άλλο. Ευχαριστώ, δεν είμαι φίλος.

0: στραβάδια απολύομαι.
1: 1980 κυκλοφορεί ο δίσκος «Τώρα» του Κώστα Τουρνά με πολλές επανεκτελές και διαχρονικές διασκευές. Μη της το πεις, εκπληκτικός, μοναδικός και ανεπανάληπτος Κώστας Τουρνάς, εξαιρετική επιλογή του θείου του Ψηλού, καλησπέρα στη Βάρη, καλό δρόμο το πρωί και καλή αντάμωση.

Τρία τραγούδια πριν το τέλος, τρία τραγούδια τα φύλαξα για φινάλε και τα τρία ανήκουν σε ένα επιτυχημένο, εμπορικό και επιδραστικό pop-rock συγκρότημα που η δεκαετία του 80 ήταν η χρυσή τους εποχή. Μιλάω φυσικά για τους 2002GR που γνώρισαν πρωτοφανή επιτυχία σε ραδιόφωνα, τηλεόραση και φυσικά στα πάρτι της εποχής. Ξεκινάμε με την επιλογή του αγαπημένου όλων μας, Λεωνίδα μας, που μας άφησε για ύπνο νωρίς απόψε. «Συ μου πες πως μ' αγαπάς», τον ξενύχτησα, αλλά δεν άντεξε. Στο ραδιόφωνο αποφασίζει μουσική όμως. Ευχαριστώ, Λεωνίδα, που πάντα στηρίζεις με την ενεργή παρουσία σου.

2002GR, πρώην Ηλίας Ασβεστόπουλος 2002, πήραν το όνομά τους ως 2002GR το 1982 και από τότε σάρωσαν στη δισκογραφία παντρεύοντας ιδανικά τον ελληνικό στίχο, το synth-pop και το κλασικό pop-rock ήχο, και ενώ η κριτική τους νόπαραν, το κοινό τους λάτρεψε και τους λατρεύει. Δεν είσαι έρωτας εσύ, διάλεξε για όλους εμάς απόψε ο Μιτσάκος μου, Δημήτρης Μητροβασίλης, και πολύ τον ευχαριστώ. Φιλιά Δημήτρη, τα λέμε στην πρόβα μας.

δεκαετία του 80 ίσως να φαντάζει στα μάτια μας ιδανική. Ίσως γιατί όλα τότε έδειχναν ομορφότερα. Οι άνθρωποι χαμογελούσαν πιο εύκολα και η ελπίδα δεν ήταν απλώς μια λέξη, αλλά η ίδια κινητήριος δύναμη της καθημερινότητάς μας. Ακόμα κι αν αυτή η εφορία αποδείχτηκε εκ των υστέρων πλασματική, ακόμα κι αν τα φώτα και τα χρώματα της εποχής έκρυβαν τις δικές τους σκιές, κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ότι τότε ζούσαμε με το βλέμμα στραμμένο μπροστά, γεμάτη προσμονή για το μέλλον.

Και σε αυτή την πορεία το ελληνικό τραγούδι στάθηκε ο πιο πιστός μας σύντροφος. Έντισε τα πάρτι, τους έρωτες, τις ανησυχίες μας με μελωδίες που άντεξαν στον χρόνο. Αυτές ακούσαμε απόψε, τις δικές σας μελωδίες από εκείνη τη θηλυκή δεκαετία του 80. Σας ευχαριστώ θερμά όλους και έναν έναν ξεχωριστά και για το απόψινό μοίρασμα. Με την επιλογή του Φουλάκου μου θα κλείσουμε απόψε και με το αισιόδοξο μουσικό αποτύπωμα των 2002GR, αύριο κρατάμε την ελπίδα ζωντανή και υπογραμμίζουμε πως ό,τι και αν φέρει το πέρασμα του χρόνου, αύριο ξημερώνει μια άλλη μέρα. Καλό μήνα και καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: long ago, ever since you were born, and I imagine few people in the world today have traveled as much as you have. Now why?
1: Well, I don't know. I suppose some of us are...
2: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
3: Έρχεται στις 25 Ιουλίου, 17η ροκ συνάντηση Κιάτου με τους θρυλικούς Magic the Spell και Punks Romana και κορίνθιους μουσικούς και μπάντες Just Us, The Blue Bolts, Έλευση, Δημήτρης Φραγκούλης και Locrians, Aqua Barons, SNDS. Παράλληλα θα λειτουργεί έκθεση οικαστικών κορίνθιων καλλιτεχνών. 17η ροκ συνάντηση Κιάτου, Σάββατο 25 Ιουλίου στην πλατεία κάτω από το Δημαρχείο. Για τον Κώστα Καραμπέτσο, για την κορυφιακή σκηνή, για σένα.